να βίνει αμπουικού πακά. Το λαύτα βεκουά νιένε μπουικού πακά. Ράταζαν να βίνει αμπαλάμπα ούκα. Τσιτάζανα νιένε αμπαλάμπα ούκα. Μαν τζαβ ζαβ κουά νιένε αμπουικού πακά. Φα γίναρι νου μαχατούγ ζάνια. Μις τσιμ λάμνο φάμπα τζέρεου γιάνια. Νιένε μποι κουμπακά. Βάρινα μφάρτσα ρουνούνο αντάβια. Νιένε αμπαλάμπα ουκά. Σαίρα να μτάδι νιχάννα γουάννα νιουά. Μανάρα κατσάραβε. Μανάρα κατσάραβε να ρίγω. Ρα μανάρα κατσάρι να ρίγω. Δια του ήζαν τσίκια νίταν ταρά. Μισή ερτερτά μιάνγια. Μιάνγια βιάνι αντουά σάχα. Αβετάντια μισάν ράκα. Γενιάζει νιάνι αμπάνι βουητάνια. Ιουλάι ερτερτά. Ερτερτά ταντσά. Μανίρια μτάνι. Μάζου φάκανι αβετάνι.